περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμουτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7,89 ευρώ.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλιαφούσα το κι

0: άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμουτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Super FM.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμωτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Super FM

0: Super FM 104,1.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμωτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Σούπερ FM

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ, σου το έχω πει,

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
4: Σούπερ FM.
5: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Απ' την καλή δουλειές και τα φιλιά μας τρελείς. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξενώσει.

0: 104,1 Super FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν τα διανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά για τη διακόσμηση της βεράντας σας. Καλαμωτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Super FM.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Πιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά για τη διακόσμηση της βεράντας σας. Καλαμωτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Super FM

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα τη

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχεο, Κιάτο, Κόρυνθος.

0: Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
1: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά. Τέμα.
2: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΑΣ είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ο ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75 410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι.

0: Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
1: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμωτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27 410 75 410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27 410 83.000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27 410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους.

0: συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Ανοιξιάτικη προσφορά. Για τη διακόσμηση της βεράντας σας, Καλαμουτή, 3 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 7 ευρώ και 89 λεπτά.
3: Super FM.
0: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για τον μάστορα κάθε σπιτιού. Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Angel 18 volt. Μόνο 59 ευρώ και 85 λεπτά.
3: Σούπερ FM.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, καρβουνά και καλή σας όρεξη.

0: σε το ταξίδι.
1: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή Gazon FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Super FM.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη.

0: Νάκη, ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και οι δικοί σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Super FM.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.
4: Super FM

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: 104,1 Super FM.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: κι ατυχείς.
1: 104,1 Super FM.
2: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
4: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Super FM.
6: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους, τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Αβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Super FM.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

ήθελα και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτή καράτα.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρογειό εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφα.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Χλωοκοπτική μηχανή γκαζόν FF Group. Μόνο 69 ευρώ. Με 2 χρόνια εγγύηση.

0: Super FM.
1: Κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Απ' τα χρυμίδες και τα φιλιά μιας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίθα είχε ξεμ.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Όλα τα πασχαλινά είδη για το ψήσιμο του Οβελία σε μοναδικές τιμές και ποιότητα. Σούβλες, μοτέρ, σχάρες, ψισταριές, κάρβουνα και καλή σας όρεξη.

0: Ακούς Super FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Πολύ μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

0: Ακούς Super FM.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις